0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Με ένα θέμα υγείας θα ασχοληθεί στη συνέχεια η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η τακτική μυϊκή εξάσκηση συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου. Αρκούν 30 έως 60 λεπτά άσκησης προενίσχυση των μυών κάθε εβδομάδα για να μειωθεί κατά 10 έως 20% ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία καρδιαγγειακής νόσου, καρκίνο, διαβήτη και άλλες, σύμφωνα με μια νέα ιαπωνική επιστημονική μελέτη. Η άσκηση ενίσχυσης των μυών μπορεί να περιλαμβάνει βαράκια, αλτήρες, push-ups, κοιλιακούς, βαθιά καθίσματα, αλλά και σκάψιμο και φτιάρισμο και άλλα. Το όφελος αφορά αποκλειστικά τη μυϊκή ενδυνάμωση και είναι ανεξάρτητο από το όφελος της αεροβικής άσκησης. Η συνδυασμένη αεροβική άσκηση και η μυϊκή ενδυνάμωση εκτιμήθηκε ότι μειώνει κατά 40% τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία, 46% καρδιακιακού θανάτου και 28% θανάτου από καρκίνο. Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Dr. Χαρούκι Μόμα της Ιατρικής Σχολής του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Τοχόκου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό Αθλητριατρικής British Journal of Sport Medicine, αξιολόγησαν μετανάλυση 16 έρευνες από πολλές χώρες, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Βρετανία, Αυστραλία, Ιαπωνία και άλλες, οι οποίες αφορούσαν άτομα από 18 έως 97 ετών σε χρονικό ορίζοντα έως 25 ετών. Διαπιστώθηκε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση σχετίζεται με μείωση κατά 10 έως 20% του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και ειδικότερα του θανάτου από καρδιακή νόσο, εγκεφαλικό, μερικούς καρκίνους και διαβήτη. Δεν βρέθηκε μείωση του κινδύνου στους καρκίνους εντέρου, νεφρών, ουροδόχου κύστης και παγκρέατος. Από την άλλη πλευρά, παραμένει ασαφές εάν υπάρχει έξτρα όφελο σε περίπτωση που η μυϊκή εξάσκηση υπερβαίνει τη μία ώρα εβδομαδιαίως.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ξεκινάμε με την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στις 2 Οκτωβρίου 2026 στην καρδιά της ελληνικής παροικίας της Αδελαΐδας, την ιστορική Olympic Hall, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές του βραβείου τέχνης Ελληνική Οδύσσια 2026. Θα υπάρχει μουσική και χορός. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον.

επιτοκίων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το ΣΥΒΝΕΙ με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Nova Cinema του Prospect με το επίσημο άνοιγμα την 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτεροι φίλοι για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το Φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Η Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας γνωστοποιεί ότι την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου και ώρα 12 μεσημβρινή, στο οίκημα της κοινότητας, στο 6 με 8 Barbowell Street, Welland, γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Βρετανική Αποικιοκρατία. Θα γίνουν ομιλίες από πολιτικούς και άλλους προσκεκλημένους και θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το εισιτήριο είναι $30 και περιλαμβάνει φαγητό. Για παιδιά από 8 μέχρι 15 χρονών, το εισιτήριο είναι $15, ενώ για παιδιά κάτω των 8 χρονών, η είσοδος είναι δωρεάν. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 12 71 47 13 με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Η νέα αύξηση των επιτοκίων από την αποθεματική τράπεζα της Αυστραλίας την περασμένη Τρίτη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές πιέσεις σε πολλά νοικοκυριά. Έρευνα του money.com.au την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι το 39% των κατόχων στεγαστικών δανείων δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να συνεχίσει να καλύπτει τις δόσεις τους μετά από μία αύξηση των επιτοκίων. Το 9% δήλωσε ότι θα εξέταζε σοβαρά την πώληση του σπιτιού του ακόμη και μετά από αύξηση 0,25%, ενώ το 20% αυτών που ξεπληρώνουν δάνεια θα έφτανε σε αυτό το σημείο μετά από δύο αυξήσεις. Η αύξηση του 0,25% θα ανεβάσει το βασικό επιτόκιο στο 4,6%, επίπεδο που δεν έχει σημειωθεί από το 2010. Παράλληλα, σχεδόν τα 2/3 των Αυστραλών προτιμούν να μειωθούν οι τιμές των κατοικίων. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και το 53% των ιδιοκτητών, καθώς πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές στην αγορά κατοικίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για μία σύγκρουση αποκάλυψης. Παρά τη σκληρή ρητορική, τόνισε ότι η διπλωματία παραμένει η προτιμόμενη επιλογή της Τεχεράνης και ότι το Ιράν είναι διαθέσιμο για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η πρόταση προέβλεπε μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μέσα σε 7 ημέρες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τον Αρακτσί, η Ιρανική πλευρά αναμένει από τους μεσολαβητές να μεταφέρουν την οριστική θέση της Ουάσιγκτον. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν κρίσιμο σημείο για τις διεθνείς ενεργειακές ροές, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων υδρογων ανθράκων. Η κρίση συνεχίζει να προκαλεί έντονη διπλωματική και στρατιωτική κινητικότητα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα στην Αθήνα. Η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων έγινε μέσω του DNA με γενετικό υλικό από συγγενείς τους. Μεταξύ των νεκρών φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές και υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Η πιθανότητα διαρροής αερίου που προκάλεσε έκρηξη εξετάζεται ως ένα από τα βασικά σενάρια, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί. Ειδικοί συλλέγουν σωληνώσεις, μετρητές και άλλα στοιχεία από τα συντρίμια. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος της παλαιότητας και της κατασκευής του κτηρίου στην έκταση της καταστροφής. Οι πραγματογνώμονες αναζητούν πλέον τα στοιχεία που θα αποκαλύψουν την ακριβή αιτία της τραγωδίας. Στην πορεία του πετρελαίου και στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στρέφεται πλέον η προσοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εν όψη της κρίσιμης συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου. Καθοριστική ημερομηνία θεωρείται η Δευτέρα Οκτωβρίου, όταν η Eurostat αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη εκτίμηση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο, με την ενέργεια να συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο. Παράλληλα, το πετρέλαιο δέχεται νέες ανωδικές πιέσεις, με τον Brent να κινείται πάνω από τα $100 το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσει κατά πόσο το ενεργειακό κόστος θα μεταφερθεί στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Εάν οι πιέσεις υποχωρήσουν και ο πληθωρισμός παραμείνει ελεγχόμενος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο. Αντίθετα, παρατεταμένες υψηλές τιμές πετρελαίου και νέα επιτάχυση του πληθωρισμού θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πιέσεις για νέα αύξηση. Ο Αβέροφ νεοφύτου ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τις κυπριακές προεδρικές εκλογές του 2028, θέτοντας το Κυπριακό στο επίκεντρο της εξαγγελίας του. Ο τέος πρόεδρος του DC υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες επαφές στη Νέα Υόρκη δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο και ότι το αδιέξοδο στο Κυπριακό παραμένει.
Παράλληλα, ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Τονίζει την ανάγκη κινητοποίησης για επανέναρξη της προσπάθειας επανένωσης της Κύπρου. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ως βασικούς στόχους την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας, τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για τους νέους, τη διαμόρφωση μιας δικαιότερης κοινωνίας και κυρίως την επανένωση της πατρίδας. Η υποψηφιότητα δημιουργεί νέα δεδομένα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώς παραμένει ανοιχτό το πώς θα συνδεθεί με τις εσωκομματικές διαδικασίες επιλογής υποψηφίου. Η ηγεσία του κόμματος καλείται πλέον να διαχειριστεί την επίσημη ανακοίνωση του τέως Προέδρου της. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε με τη σειρά της την απόφασή της να διεκδικήσει το χρήσμα του κόμματος. Η ανακοίνωσή της έρχεται κάτω από την πίεση που έβαλε ο τέος πρόεδρος του DC, Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος εξήγηλε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές, προσπερνώντας τις εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος, κάτι περίπου ό,τι έκανε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης εναντίον του το 2023. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
3: Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, η κυριακάτικη ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε μας μεταφέρει στην καρδιά της διδασκαλίας του Χριστού. Ο Κύριος μας μιλά για την αγάπη. Όχι όμως για μια αγάπη εύκολη και ανθρώπινη, αλλά για μια αγάπη που ξεπερνά το συμφέρον, την ανταπόδοση και πολλές φορές ακόμη και τη λογική μας. Ο Χριστός λέγει, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Είναι ένας κανόνας απλός, αλλά πολύ δύσκολος στην εφαρμογή του. Όλοι θέλουμε οι άλλοι να μας αγαπούν, να μας σέβονται, να μας συγχωρούν, να μας βοηθούν και να μας καταλαβαίνουν. Ο Χριστός όμως δεν μας λέει να περιμένουμε πρώτα από τους άλλους. Μας λέει κάνε εσύ πρώτος αυτό που θα ήθελες να κάνουν οι άλλοι σε σένα. Και στη συνέχεια ο Κύριος ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Εάν αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ακόμη και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να το κάνουν. Η χριστιανική αγάπη αρχίζει να φαίνεται όταν αγαπήσουμε εκείνον που δεν μας αγαπά, όταν κάνουμε καλό σε εκείνον που μας αδίκησε, όταν συγχωρούμε εκείνον που μας πλήγωσε. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε». Αυτό είναι ίσως ένα από τα δυσκολότερα λόγια του Ευαγγελίου. Πρέπει όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγαπώ των εχθρών μου. Δεν σημαίνει ότι δικαιολογώ το κακό. Δεν σημαίνει ότι επιτρέπω σε κάποιον να με αδικεί. Σημαίνει ότι δεν αφήνω το μίσος να γίνει κύριος της καρδιάς μου. Μπορώ να απομακρυνθώ από έναν άνθρωπο που με πληγώνει, αλλά να μην τον μισώ. Μπορεί να αναγνωρίζω την αδικία, αλλά να μην επιθυμώ την καταστροφή του άλλου. Μπορώ να προσεύχομαι ακόμη και για εκείνον που με στενοχώρησε. Γιατί? Διότι ο Χριστός δεν θέλει απλώς να αλλάξει τη συμπεριφορά μας. Θέλει να μεταμορφώσει την καρδιά μας και μας δίνει το μεγαλύτερο παράδειγμα, τον ίδιο τον Θεό. Λέγει ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Ο Θεός είναι αγαθός, ακόμη και προς τους αχάριστους και τους πονηρούς. Ο Θεός δεν περιμένει να γίνουμε πρώτα τέλη για να μας αγαπήσει. Μας αγαπά ενώ ακόμη είμαστε αδύναμοι, αμαρτωλοί και μακριά Του. Και αυτή η αγάπη Του είναι εκείνη που μας δίνει τη δύναμη να αλλάξουμε. Γι' αυτό ο Χριστός καταλήγει με έναν λόγο συγκλονιστικό. «Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστίν». Να γίνετε λοιπόν σπλαχνικοί και ελεήμονες, όπως είναι ο Πατέρας σας. Αδελφοί μου, ίσως σήμερα κάποιος έχει μέσα στην καρδιά του έναν άνθρωπο που τον πλήγωσε. Ίσως υπάρχει μια παλιά αδικία, μια παρεξήγηση, μια κουβέντα που δεν ξεχάστηκε. Η Κυριακάτικη Ευαγγελική Περικοπή μας καλεί να κάνουμε ένα βήμα προς την ελευθερία. Να συγχωρήσουμε. Όχι επειδή ο άλλος πάντοτε το αξίζει, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι μέσα στη χάρη του Θεού. Κάθε φορά που συγχωρούμε, μοιάζουμε λίγο περισσότερο στον Χριστό. Κάθε φορά που κάνουμε καλό, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση, πλησιάζουμε λίγο περισσότερο στη Βασιλεία του Θεού. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα αυτά τα λόγια. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Ας κάνουμε εμείς πρώτοι το καλό. Ας συγχωρέσουμε. Ας αγαπήσουμε χωρίς ανταπόδοση. Και πάνω απ' όλα, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε αυτό που μας ζητά ο Χριστός. Ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστίν. Γιατί τότε η ζωή μας δεν θα είναι απλώς μια ηθική προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα γίνει μίμηση της αγάπης του ίδιου του Θεού. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε, αδελφοί μου.

0: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίαν Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο. Ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί, σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο. Apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση. 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.